0: σύντσιτς ακή η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα, καϊχίνα καλόρου αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα, αμάνια ουμάτα χασπερακόιτσο, ως χάι τα μάνια αργόκο η σερβέσα αμ στέλνεις γάτα. Ελιτάτα, σουμάχτα ουγιανά η κοιτέαν. Σερβέσα Αμστέλ. Κάρου σου ιουμάντα, Αμστερνάν τσεγαμάντα πάτσα τσαγιάμουν. Τα τιτόι, σερβέσα Αμστέλ. Άντσα τσάλα σερβεσίτα. Σερβεσάτα αντζάτα το μανάγα, μάνα αλλήντσου καούσα η μιντσίσπαχ.
1: Atención Bolivia. Atención Bolivia, la radio del pueblo ya está en marcha.